0: μείωσε στα σύνταγμα. Τι απορραγαχνεί ο πρίγκι.
1: Ναι, ναι. Η ρίγκα λουρκιά μη βέβαια. Ε. Ω. Μα ας δεν εν μουζ.